0: Revolving Door τα Tate McRae 497 Bay. Bonjour, και βάνα. David Παλί για ονέκνη σπέρα λινκόμ day 2. Et ναι, τα κομπετάια που μου σπαφνά χέσελ φο ελποστά σόλ αν να καμνε πδέου ελγέμα αλλά χάρεσαν τα σεκ προβλέμι αν να καμνε πδέου εμμα χαγκονία θα ονέκ γίνα ενζαμνά κυλ κουμπανία παλ δέ για προγραμμέμ λέ χαβνά σενά ηλέ και λούμ ζητά αλεσά εν κομπλούμ μα Barry Can Swim only dance dance dance for Bay. Bonjour.
1: You played that.